τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.
1: Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι

τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
2: Σ' αγαπάω, τρελό.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: μα γόρια ενομήσου. Μα γόρια ενομήσου. Κουράγιο κάνω τη καρδιάς, αφού είναι άδικη σου.
1: Άντες, άντες, αφού είναι.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
6: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτ για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα.
5: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
6: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης.
5: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

나라면 노래. 어디 거면 돌아. 어디 거면 돌아. 밤에.

μια γυθιά κι άμα την διαβάσω. Όπα κι άμα την διαβάσω, στα ορεινά η κοπελιά θα την εκάτευ.

Μοναστηράκι, όψη για μάρι και λαμπιώτες. Έχει απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Να σοπατήσω στην αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γεννήσε το μου ντόκο στα ξαθέρι τον ανθρώπο. Να βγω στο μήλο ποταμό συντέχνους μου να σμίξω. Που παρουσιάσαν όλους μου τη χέραντος να σφίξω. Γρανά λιβάδια ζώνια να

Μπροστά Χανιά, Γραβούσα και Καστέλη. Αφού βγάλε το Χάρχαλι, το ναύτη, το Γκουνέλι. Στον τάφο του Εθνάρχη μας, του Γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για χώρο τιμής να καταθέσω θέλω. Ασίγωνη από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδε.

0: Για να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Και με τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο μανιά κακλή, δυο-τρεις δρακές να πιούμε. Και να γιαγύρει σκέψη μου.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Σαλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
8: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
7: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
8: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
7: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης.
7: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης. Γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

0: γυρνάς πάλι πίσω. Πάνω που είπα για μένα θα ζήσω.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψέ.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

γυρίσεις τα πόλα βιάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: ένα βράδυ που βρέχε.
1: Πάλι βρέχε.
0: Μέχρι το ξημέρωμα έφυγες αγάπη.

0: Μια συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
5: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
2: Βιός, ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το βιός τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κριβέκ. Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη 4 και 7 κυβικών για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28970 24040 από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
6: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωτικά. ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
6: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν, τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
8: Ωρα Παναγία μου.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
11: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
12: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
13: Καλημέρα.
7: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
14: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Η ώρα έχει πάει 10 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα, έτσι? Δεν είναι ανάγκη τώρα να σας πω, είναι ανάγκη έτσι. Άγια μέρα σημερινή. Είναι Άγια μέρα η σημερινή. Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όλους, στο Σταύρο και στην Σταυρούλα. Καλημέρα, δύναμη και πίστη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο Τίμιος Σταυρός ας γίνει στήριγμα στις δύσκολες στιγμές, φως στα σκοτεινά μονοπάτια και ευλογία σε κάθε μας βήμα. Να έχουμε υγεία, αγάπη και δύναμη και να μην χάνουμε ποτέ, μα ποτέ, την ελπίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγάπη, χρόνια πολλά. Να είσαι πάντα καλά. Μαρία, την καλημέρα μου, πήρα το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα να έχουμε και σε σένα. Και κυρία Βουστάκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Κάθε πρωί που ξυπνάς, να είσαι ευτυχισμένος που ζεις. Κάποιος κάπου αλλού παλεύει γι' αυτό. Άρα λοιπόν κάνουμε το σταυρό μας και λέμε δόξα το Θεό. Γιορτάζει σήμερα ο Τίμιος Σταυρός στην ψηλότερη κορφή του Ψιλορίτη, κυρίες και κύριοι, στα 2456 μέτρα. Γιορτάζει σήμερα και πανηγυρικά ο Τίμιος Σταυρός στο Ψιλορίτη και δεκάδες προσκυνητές από όλη την Κρήτη θα ανηφορήσουν στο ψηλότερο σημείο της Κρήτης, άλλη σήμερα και άλλη χθες απόγευμα, που θα μείνουν όλο το βράδυ μέσα στο εκκλησάκι, λόγω κρύου, έτσι, και άλλη πρωί-πρωί νύχτα ακόμη για να είναι εκεί στη Θεία Λειτουργία. Μακάρι, η αλήθεια σας λέω, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε. Είναι ένα φανταστικό, φανταστικό πράγμα. Όταν όμως σταθεί στην πιο ψηλή κορυφή της Κρήτης και μιλάω στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο Ψιλορίτη, αντικρίζεις το νότιο κρητικό πέλαγος και αν γυρίσεις από την άλλη βλέπεις το κρητικό πέλαγος και αν είναι καθαρός ο ορίζοντας φαίνεται ξεκάθαρα η Σαντορίνη. Το εκκλησάκι είναι μετόχι της μονής Δισκουριού που βρίσκεται στη ρίζα της πλαγιάς. Το καλοκαίρι το εκκλησιαστικό χρησιμοποιείται σαν προσωρινό καταφύγιο, ενώ όλο το χειμώνα είναι σκεπασμένο με χιόνι. Από την κορυφή της Νίδας υπάρχει μονοπάτι, λέγεται Ε4, αλλά και από τη στράτα του Ψιλορίτη, από το Λιβαδιατικό βουνό με το πλακόστρωτο. Μονοπάτι, η διαδρομή είναι εύκολη και απολαυστική βέβαια, έτσι. Είναι μια ξέχαστη εμπειρία για όσους την έχουν ζήσει. Για όσους δεν την έχουν ζήσει, του λέμε και του χρόνου να είστε καλά και να μην μπορέσουμε να πάμε. Από παραμονής, έτσι. Καταλαβαίνετε το τι γίνεται εκεί. Μην νομίζετε, φίλες και φίλοι, ότι περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο καλό. Από την Κυριακή, εγώ προσωπικά έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, τώρα θα στενοχωρηθείτε κι εσείς δηλαδή, γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνονται τόσα ατυχήματα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε και το θέμα είναι ότι είναι όλα παιδιά, είναι μικρής ηλικίας. Τα ακούσετε σε λίγο. Πριν πάμε όμως εκεί, φίλε και φίλοι, πάμε να δώσουμε για την έναρξη, να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Έτσι, εν ώψη της έναρξης του νέου σχολικού έτους, θέλω να ευχηθώ σε γονείς, καθηγητές και κυρίως μαθητές να έχουν μια χρονιά δίχως προβλήματα, γεμάτη από εκπαιδευτικό έργο. Κάθε νέα
σχολική χρονιά, σηματοδοτεί την έναρξη μιας απαιτητικής αλλά και ωφέλιμης πορείας προς τη γνώση. Κοινός στόχος, νομίζω ότι είναι όλο μας, πρέπει να είναι η απόκτηση γνώσεων, η βελτίωση και η ανάπτυξη δεξιότητων και αναγκαίων εμπειριών. Τέλος, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, μην αρχίσουμε τις καταγγελίες. Να το πω διαφορετικά, όχι καταγγελίες, να το πω διαφορετικά, μην αρχίσετε τα παράπονα. Όπως την Παρασκευή. Την Παρασκευή άρχισαν τα τηλέφωνα μετά το σχολείο και χτυπούσαν και λέω, παιδιά, όλα θα φτιαχτούν. Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο σχολείο των Μαλλίων. Με πήραν τηλέφωνο που δεν έχουν διαβάσει, έχουν σβηστεί και θα χτυπήσει κανένα παιδί και πρέπει να τα βλέπουν οι οδηγοί και πρέπει να κάνουν τις διαβάσεις. Εδώ ένας χαμός. Είχα πει και την Παρασκευή, προσέχετε. Και λέω προσέχετε, προσέχετε στις γονείς, τους γονείς και στις γυναίκες προπάντως, γιατί οι γυναίκες είναι πιο πολλές, που πάνε τα παιδιά τους μηχανάκια. Προσέχετε γιατί θα βρεθείτε περί εκπλήξεως. Τώρα, για εσείς που μου κάνετε την καταγγελία μπροστά στο σχολείο, στο γυμνάσιο των Μαλλίων, με τις διαβάσεις εκεί που περνάνε τα παιδιά και έχουν σβηστεί και βλέπουν. Εγώ ενημέρωσα και σας πληροφορώ ότι σήμερα το πρωί θα ήταν εκεί για να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Μου έδωσαν το λόγο του. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σπύρος Κατσαποξάκης. Μου λέει, Γιώργος, σου δίνω το λόγο μου τη Δευτέρα το πρωί. Άσε που έψαχνα να βρει μπογιά, δεν υπήρχε μπογιά. Είναι μια ειδική μπογιά αυτή που είναι άσπρη και δεν υπήρχε. Αλλά τελικά μετά από τηλέφωνα βρέθηκε η μπογιά και θα πάνε σήμερα. Μου έδωσε το λόγο ότι θα πάνε σήμερα και θα το φτιάξουν εδώ. Να σταματήσουμε λοιπόν εδώ. Τέλος, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μείνετε προσιλωμένοι στους στόχους σας. Να αξιοποιήσετε όσο καλύτερα μπορείτε τις ικανότητές σας και τις ευκαιρίες που σας δίνονται και να χαρείτε τη νέα σχολική χρονιά. Το Ράδιο Χερσόνησος εύχεται από καρδιά σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας υγεία και δύναμη για μια καλή σχολική χρονιά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Σε λίγα λεπτά, κοντά σας.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο το Δήμο μας, καλημέρα από το Γκαρτερό μέχρι όλο το Δήμο, Χερσόνησο, Σταλίδα, Μάγια, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Να είστε πάντα καλά, καλή εβδομάδα βέβαια πάνω απ' όλα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε φτάσει, φίλοι, έχει βγει 14 του Σεπτέμβρη. Για πότε φτάσαμε 14, δεν θυμάστε. Την 1η του Σεπτέμβρη λέγαμε, 1η του Σεπτέμβρη να δούμε πότε θα περάσει ο μήνας. Έφυγε ο μισός ο μήνας, έφυγε. Λοιπόν, πάμε τώρα για το Μαζονάκι. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκι. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν μια φωνή που συγκίνησε, μια ψυχή που μίλησε στην καρδιά μας. Ένας άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να είναι ο εαυτός του. Με το ταλέντο, την αυθεντικότητα και το πάθος του έγινε κομμάτι της ζωής μας, με τραγούδια που θα ακούγονται για πάντα. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε, φίλε και φίλοι, εχθές όταν επήγε η σωρός του στην εκκλησία. Σήμερα το τελευταίο αντίο.
1: Η εικόνα αυτή στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία. Θα πάμε στον Παναγιώτη Μπούσιο, γιατί πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Δείτε τι γίνεται, και όσο περνάει η ώρα θα συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο κόσμο.
2: Ναι, Σπύρο, έχεις δίκιο. Σίγουρα θα έχουν υπαρθεί κάποια μέτρα και στους γύρω δρόμους, αλλά πρέπει να σου πω ότι η τροχιά είναι σε συναγερμό και κυρίως και για αύριο, που θα φύγει η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να γίνει εξόδιος ακολουθία και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Άρα, όπου χρειαστεί, μας έλεγαν πριν από λίγη ώρα, ότι θα εξωματιστεί τις τροχιές, θα κοπεί η κυκλοφορία προκειμένου να περάσει, να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν, εκείνα τα λεπτά, εκείνη η ώρα λοιπόν, θα υπάρχουν κάποια έκτακτα μέτρα μέχρι να φτάσει η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο. Βλέπουμε και στον τίτλο μας ότι αύριο στη μία το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από νωρίς το πρωί θα υπάρχουν εκεί άνδρες τροχιάς.
1: Παναγιώτη, δεν είναι εύκολο τώρα αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή και οι γύρω δρόμοι έχουν πάρα πολύ κίνηση και το πρωί και το μεσημέρι.
2: Ναι, και
1: θα είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να διαχειριστεί η τροχιά όλο αυτό τον όγκο των αυτοκινήτων, αλλά και τους χιλιάδες ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται θα επισκεφτούν το ναό. Εδώ μιλάμε, η ώρα είναι 8 και 2, μισή ώρα από την άφηξη της ώρου, και έχουμε τουλάχιστον 2 με 3.000 πολίτες που, από ό,τι μας έλεγε ο Γιώργος Σαραντάκος, και από ό,τι μαθαίνω φτάνουν όλο και περισσότεροι. Υπάρχει μάλιστα και πρόβλημα, γιατί η αστυνομία έχει ζητήσει κάποιοι δρόμοι, κάποια σημεία να μείνουν ανοιχτά για να υπάρχουν ασθενοφόρα αν χρειαστεί κάποιος ηλικιωμένος,
2: ναι,
1: κάποιο παιδί μια βοήθεια. Οπότε θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, δεν θα είναι κάτι απλό.
2: Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι θα υπάρχει δύναμη της τροχιάς, θα προσπαθήσει. Και μην ξεχνάμε ότι και η Νίκαια επίσης δεν έχει και ιδιαίτερα μεγάλους δρόμους να μπορέσει να διοχετεύσει από εδώ και από εκεί και από διάφορα σημεία την κυκλοφορία. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν κάποια έκτακτα μέτρα ανάλογα, όπως μας εξηγούσαν, και με τον κόσμο που θα συγκεντρωθεί.
0: Ένας χαμός, φίλε και φίλοι, ένας χαμός. Ένας χαμός. Καλό ταξίδι.

0: Το πήρα το μήνυμα σου, έτσι μην νομίζεις ότι δεν το πήρα. Καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα σου έχουμε, καλή δουλειά να έχεις. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή ότι όλοι έχουμε κάποιον έρωτα στην καρδιά μας. Μα τι μου γράψεις, θα βρέξει σήμερα, περιμένουμε βροχές. Δεν ξέρω, μπορεί να βρέξει, καλά του είναι. Κυρίες και κύριοι, μην νομίζετε ότι ο Θεός δεν βλέπει. Βλέπει και πολύ καλά μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό για το ρέμο. Έγινε ένας χαμός. Ένας χαμός πριν τη συναυλία. Και η Γαρμπή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πώς σε μία εξέδρα, 40 τετραγωνικά με ξύλο. Δεν είχε πλακάκια. Στο ξύλο πάνω να γλιστρήσει. Την ώρα που έφυγε. Δεν ξέρω αν το δείτε. Πώς γίνεται αυτό? Τι τιμώρησε ο Θεός? Τι τιμώρησε? Δεν ξέρω. Πάμε εδώ.
1: Παρά τη σφοδρή καταιγίδα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, έγινε κανονικά η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μόλις λίγα 24 ώρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η κακοκαιρία.

0: κατασκευών που είχαν στηθεί για τη συναυλία παρασύρθηκαν και διαλύθηκαν, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, ενώ οι εικόνες από τον χώρο δείχνουν τη σφοδρότητα των φαινομένων και τις ζημιές που προκλήθηκαν στις κατασκευές της σκηνής. Η συναυλία είχε βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων και πριν από την κακοκαιρία, κυρίως λόγω της μεγάλης σκηνής που είχε στηθεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από μερίδα πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη ότι η κατασκευή επηρεάζει την εικόνα και την προβολή του εμβληματικού μνημείου της Θεσσαλονίκης. Παρά τη σκοτρική
1: καταγγελία. Καταλάβετε, έτσι. Ένας χαμός. Πήγε να φύγει η Κέτι Γκαρούιδη, έπεσε κάτω. Σε μια εξέδρα, σας είπα, 50 τετραγωνικά. Δεν πειράζει. Ο Θεός βλέπει. Ο φίλος του. Θα είναι. Να μην χάσουμε τα λεφτά. Δηλαδή, αν πήγαινε τρεις μέρες πιο πέρα, τι θα γινόταν. Θα έπεφτε ο ουρανός και θα μας πλάκανε. Όχι. Λοιπόν. Πού να πάμε τώρα, να αρχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά που έχουν γίνει από την Παρασκευή. Θάνατος μιανής 80χρονης σε δομή ηλικιωμένου. Πνιγμό λόγω τροφής. Αναφέρεται στην ιατροδικαστική ενημέρωση. Η οικογένεια υπέβαλε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια για παραλήψεως και ζητά την πλήρη διερεύνηση των ειδικών του θανάτου. Οι γιατροί είπανε στα παιδιά της ότι ξέρεις κάτι, έπαθε έφραγμα και πέθανε. Ο ιατροδικαστής είπε ότι έφαγε και στο φαγητό απάνω έκλεισε ο λαιμός της μάλλον και δεν μπορούσε να αναπνεύσει η γυναίκα. Είναι αυτά που κοιτάζουνε. Αυτά που κοιτάζουν εκεί στις δομές που πάμε τους πατεράδες μας και τους γονείς μας. Ώρες αγωνίας για το 15χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο. Έξω από τη ΜΕΘ βρίσκονται οι γονείς του, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί που προσπαθούν να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, να δώσουν κουράγιο ελπίζοντας σε καλά νέα για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του Γιάννη. Θλιβερή έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Τρεις νεκροί, τρεις σοβαρά τραυματίες σε λίγες ώρες. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε ο 15χρονος κατά τη στιγμή του ατυχήματος άνοιγε σε ένα φίλο του. Το πήρε για μια μικρή βόλτα. Όσο ο κάτοχος του είχε πιάσει κουβέντα με άλλο παιδί, όταν ενημερώθηκαν από τρίτα παιδιά ότι ο Γιάννης είχε χτυπήσει, η κοινωνία των αμυρών βρίσκεται σε σοκ για το σοβαρό συμβάν. Και όπως περιγράφουν άπαντες, ο Γιάννης, ο οποίος φέτος πήγαινε πρώτη ηλικίου, είναι ένα εξαιρετικό παιδί και μάλιστα πάντα φορούσε προστατευτικό κράνος όταν οδηγούσε. Το δικό του μοτοποδήλατο. Του είχαν πάρει δικό του μοτοποδήλατο, 15 χρονών. Ευτυχώς, του είχαν πάρει κράνος, ευτυχώς. Σκεφτήκαν και του πήρανε κράνος του παιδιού. Δυστυχώς, για κακή του τύχη, το βράδυ του Σαββάτου σε αυτή τη σύντομη βόλτα αμέλησε το κράνος και χτύπησε στο κεφάλι. Το περιστατικό είχε γίνει στα Καπαριανά, Άγιοι 10. Όταν η 24χρονη που κινώντας στο δρόμο με μετασυκλέτα πάει κι αυτή, παρασύρθηκε από όχημα που έκανε όπισθεν. Ένα τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό στη μεσαρά. Με 24χρονη. 15 χρονών το παιδί ο Γιάννης, 24χρονη εδώ. Μολονότι η νεαρή οδηγός φορούσε προστατευτικό κράνος, ο σοβαρός τραυματισμός δεν αποφεύθηκε. Η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, ωστόσο οι γιατροί έκριναν επεμβλημένη διακομιδίτηση στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου. Τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου και παραμένει διασωληνωμένη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το λέμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάμε στο τρίτο ατύχημα. έκανε όπισθεν.

και τη χτύπησε. 23χρονη. Και μετά από το τροχαίο ατύχημα, από τη σύγκριση, τραυματίστηκε σοβαρά. Έτσι σοβαρά τραυματισμένη κατέληξε η κοπέλα μετά το τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο. Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 11:30 το πρωί στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης. Ένα αυτοκίνητο την ώρα που έκανε όπισθεν χτύπησε τη διερχόμενη μηχανή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 23χρονη. Ο οδηγός συνελήφθη βέβαια από τις αστυνομικές αρχές. Και πάμε τώρα, φίλε και φίλοι, το Σαββάτο. Τραγωδία. Σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Άλλο περιστατικό. Εσκότωσε τη μητέρα του. Η άτυχη 84χρονη βρισκόταν στο σημείο από το οποίο επιχειρούσε να βγει ο γιος της με το αυτοκίνητο. Και το κακό, κυρίες και κύριοι, έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έκανε πίσω και με αποτέλεσμα την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Άμεσα βέβαια κινητοποιήθηκαν οι αρχές τόσο του ΕΚΑΒ όσο και η ΕΛΑΣ. Η άτυχη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Χάρακα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Ο οδηγός του οχήματος και ο γιος του θύματος συνελήφθη για τη θανατηφόρα παράσταση. Θέλω να σας υπενθυμίσω πως πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχείο μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Η νύχτα τραυματίστηκε θανάσιμα.

για τη θανατηφόρα παράσταση. Θέλω να σας υπενθυμίσω πως πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχείο μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Η νύχτα τραυματίστηκε θανάσιμα.

δεύτερο θανατηφόρο τροχείο μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Η νύχτα τραυματίστηκε θανάσιμα. Ρενάτας, Σταυρουλάκη. Εκεί που έχασε τη ζωή της, στη Χαλέπα. Η άτυχη κοπέλα βρήκε ένα τραγικό θάνατο όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκουσε σε φανάρι στην οδό Μητσοτάκη στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της, προσέκουσε αρχικά στο στήλο του φωτεινού σηματοδότη, του σηματοδότη και κατόπιν στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Χτύπησε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα η κοπέλα να μείνει

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Στις ζύμινες στο μαθιός εκεί θα πέσουμε να πνιγούμε. Αλλά πέστε μου, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, έτσι λέει το τραγούδι, εγώ φταίω. Πριν θα πάμε, φίλες και φίλοι, στην κυρία Ελένη, θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν σταμάτησαν τα τροχαία εδώ. Είχαμε και άλλο τροχαίο ατύχημα με τη σύγκρουση δύο οχημάτων που σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι στο Λασίθι. Έπεσαν γύρω στα 1100 μέτρα από την είσοδο του οροπεδίου Λασιθίου, από τη μεριά της Κεράς. Ο οδηγός ενός από των δύο αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν τραυματίστηκε ελαφρά, δόξα τω Θεώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, και παραλήφθησε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και λόγω του ατυχήματος υπήρξε κυκλοφοριακή συφόρεση για πολλή ώρα. Τώρα, καταλαβαίνετε τι αυτοκίνητα θα γινόταν εκεί. Αλλά για καλή τύχη, από το σημείο έτυχε να περνά ο Γιάννης ο Γουλιδάκης, πρώην αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, όλοι το ξέρετε, και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δήμος Ιεράπετρας. Προοπτική για το μέλλον. Ο ίδιος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, ωστόσο όμως, όπως ανάφερε, η αστυνομία έφτασε σε καθυστέρηση 50 λεπτών επί τόπου. Καταλαβαίνετε, περίπου μια ώρα. Στο μεταξύ σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων. Βλέποντας τη μεγάλη ταλαιπωρία, ο κ. Γουλιδάκης μαζί με ντόπιους τράβηξαν με δικές τους προσπάθειες, σηκώνοντας στα χέρια τα οχήματα που ανεπλάκησαν και δύο τροχαία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να ξεμπλοκάρει η κίνηση. Λέμε πάντοτε, όταν είναι έτσι, τα αυτοκίνητα φτιάχνουν. Η ζωή δεν έρχεται. Τα αυτοκίνητα και οι λαμαρίνες φτιάχνουν. Λοιπόν, είχαμε σε μια σωτηρία επέμβαση σε ναυαγοσώστη στην παραλία του Μονονάφτη. Έσωσε το παιδί που παρασύρθηκε από το ρεύμα, ο Λευθέης ο Καρτσάκης, και με γρήγορες και ψύχρεμες κινήσεις κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί και να το οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στην ακτή. Συγχαρητήρια, Λευτέρη μου, να είστε πάντα όλοι καλά. Συγχαρητήρια, θέλω να δώσω και τα χρόνια πολλά στον ναυαγοσώστη στα Μάλια, στον ποταμό. Σταύρο μου, χρόνια πολλά. Να είσαι πάντα καλά. Γιατί αυτή η δουλειά που κάνουν είναι λίγο-λίγο ζωρική και την ώρα της ανάγκης. Θέλω να πω ότι με γρήγορες και ψύχρεμες κινήσεις κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί και να το οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στην ακτή, αποτρέποντας την εξέλιξη του περιστατικού σε κάτι πολύ σοβαρότερο. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι ιδιαίτερες συγκινητικές ήταν οι στιγμές που ακολούθησαν. Οι γονείς του παιδιού αγκάλιασαν τον ναυαγοσώστη, εκφράζοντας την ανακούφιση και την ευγνωμοσύνη τους, ενώ ακόμη πιο δυνατή ήταν η στιγμή που αγκάλιασαν το παιδί τους αμέσως μετά τη διάσωσή του. Τώρα οι γονείς πού ήταν? Δεν βλέπανε? Δεν φώναζαν? Μην πηγαίνεις μέσα στα βαθιά, μην πηγαίνεις. Στην προκειμένη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, η έγκαιρη επέμβαση του Λευτέρη Κατσάκη απέτρεψε μια επικίνδυνη κατάσταση και επέτρεψε σε μια οικογένεια να επιστρέψει στην ασφάλεια, έχοντας το σημαντικότερο, το παιδί τους. Καλημέρα. Να είσαι πάντα καλά, φίλε μου, να ναυαγοσώστη. Λευτέρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Ελένη. Θέλω να ακούσετε μια γυναίκα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μια γυναίκα που είναι 80 χρονών. Είναι μυλοποταμίτσα που 40 ολόκληρα χρόνια στείνει τον μπάγκο της στη λαϊκή αγορά. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Για να βοηθήσει τα παιδιά της. Πάμε να την ακούσουμε. Καλημέρα, κυρία Ελένη.
1: Αυτή είναι η κυρία Ελένη, 79 ετών, μυλοποταμίτισσα και πάντα πιστή στο ραντεβού της με τον κόσμο, πίσω από τον μπάγκο εδώ και 40 χρόνια, αποτελώντας μία από τις πιο γνώριμες και αγαπημένες φιγούρες της λαϊκής αγοράς του Ρεθύμνου.
2: Είμαστε συνταξιούχοι με τον άντρα μου. Ναι, αλλά έρχομαι και κάνω μια βοήθεια στα παιδιά, επειδή σε εμάς μας εγνωρίζει ο κόσμος. Αφού ο γονός μου λέει, εγώ γιαγιά θα βγάλω μια μεγάλη φωτογραφία εσένα και τον παππού μου, να είναι τόση, να τη βάλω εδώ, να την βάλω εδώ, να σας βλέπουν να έρθουν να ψωνίζουν, λέει ο γονός μου τώρα. Να είναι καλά ο κόσμος.
0: Ακούστε τι είπε ο γονός της, παιδιά, δηλαδή θα τρελαθούμε.
2: Πελάτες.
1: Πίσω από κάθε ζύγισμα κρύβεται μια ολόκληρη ζωή, αμέτρητες ώρες δουλειάς και μια ανεκτίμητη αίσθηση προσφοράς. Φυσικά, όπως τονίζει η ίδια, οι άδικες συμπεριφορές δεν λείπουν. Όμως εκείνη απαντά σε κάθε προσβολή με την αξιοπρέπεια του τίμιου ιδρώτα της και μιλά στο φακό της Κρήτη TV για το περιστατικό που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη της.
2: Παραξενιά υπάρχει. Μια φορά, στην άλλη λαϊκή, τη Δευτέρα, έρχεται μια κυρία πρωί. Ο άντρας μου είχε να πάρει τσάντες. Εγώ δεν ήξερα τη μηχανή για να βγάλω την απόδειξη. Και μου λέει η απόδειξη. Και τη λέω, γεια παιδί μου, αλλά εγώ δεν ξέρω, τη λέω κοπελιά μου, δεν ξέρω. Και μου λέει, να ζυγιάζετε όμως ξέρετε. Με έναν τρόπο, εγώ δεν μ' άρεσε, και ήταν κάποιοι άντρες εκεί, σε μεγάλη μεγάλη ηλικία. Και τη λέω, άκου να δεις, τη λέω κοπελιά μου, εγώ δεν είμαι του πανεπιστημίου, είμαι του δημοτικού. Και έρχομαι τόσα χρόνια εδώ και κάνω έτσι και διακονούμε. Αν ήμουν εγώ σπουδασμένη θα λάμε αλλού κι εγώ. Και ύστερα με αρχινούν οι άλλοι που ήταν εκεί. Γιατί τι το είπε, λέει. Διακονάσαι, λέει εδώ. Τον κόπο σου μου λέει να τα βγάλετε αυτά τα πράγματα, να τα φέρετε πέρα, να τα φάει ο κόσμος. Δηλαδή αυτό το πράγμα μου έχει μείνει.
1: Πίσω από τα χαμόγελα κρύβεται και μια βαθιά βάσταχτη πληγή. Για εκείνη η λαϊκή δεν είναι απλώς ένας χώρος δουλειάς, αλλά η μοναδική της διέξοδος για να απαλύνει τον πόνο της απώλειας.
2: Ναι, το χειμώνα δεν ερχόμαστε. Και μου λείπει. Γιατί εδώ, παιδί μου, περνάει η ώρα μου. Γιατί είμαι κι εγώ πονεμένη. Έχασα ένα παιδί 20 χρονών. 28 χρόνια τώρα.
3: Πάμε πολύ.
2: Και εδώ λίγο-λίγο το ξεφεύγω αυτό το πράγμα. Για εγνώρισα κόσμο, πάει πέρα, με γνωρίζουν.
1: Σήμερα, κοιτάζοντας τη νέα γενιά και τις τεράστιες δυσκολίες της εποχής, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της παραγωγής και του μόχθου και τη σημασία της στήριξης στον πρωτογενή τομέα.
2: Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά, παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολη, γι' αυτό τώρα οι νέοι δεν κάνουν. Και άμα φύγουμε εμείς μια μπάρτε, θα πεινάσει ο κόσμος. Σας το λέω, θα πεινάσει ο κόσμος. Εδώ περνάει ο κόσμος και μας λέει, σας ευχαριστούμε που δουλεύετε και τρώμενε. Φάει λεφτά, μπορείς να φας λεφτά. Δεν τρώγονται τα λεφτά. Έτσι δεν είναι. Έχεις λεφτά, φάτα.
1: Με τη ζεστασιά και την αυθεντικότητά της, η κυρία Ελένη δεν πουλάει απλώς τα προϊόντα του τόπου, αλλά κρατά ζωντανή την ανθρώπινη επαφή σε μια εποχή που όλα και όλοι προσπερνούν.
0: Τα τρώνε οι άλλοι. Δεν τα τρώνε οι άνθρωποι αυτοί. Άλλοι τρώνε, ξέρουν. Οι φραπέδες. Ξέρουν και τα τρώνε καλά. Τι να πεις. Έχει φύγει. Μην νομίζετε ότι ξεχάστηκε αυτό που γίνεται στα Βορίζα. Η ηρεμία μάλλον στα Βορίζα μάλλον είναι άγνωστη λέξη για αυτούς. Με ό,τι συναπάγεται. Αυτό για την κοινωνική συνοχή του χωριού που τους τελευταίους 10 μήνες δοκιμάζεται πολύ σκληρά με απώλειες ανθρώπινων ζώων, τραυματισμούς, ανθρώπων, αλλεπάγγελες εντάσεις και συνεχή επεισόδια. Μπορεί σε πρώτο πλάνο να βρίσκεται η αιματοβαμμένη υπόθεση της 1ης Νοεμβρίου του 25, θυμάστε, με νεκρούς το 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, αν θυμάμαι καλά τα ονόματά τους. Δεν είναι όμως το μοναδικό μέτωπο. Υπάρχουν πολλές προστριβές και εντάσεις ανάμεσα και σε άλλες οικογένειες. Γιατί το λέω αυτό? Τα τελευταία 24 ώρα την τοπική κοινωνία απασχολεί έντονα σοβαρό επεισόδιο που εκτυλήθηκε ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών με το ίδιο επώνυμο αλλά διαφορετικό παρατσούκλι, και έχουν τα παρατσούκλια. Με το ίδιο επώνυμο αλλά έχουν διαφορετικό παρατσούκλι. Με αφορμή κάποιες θωρές, η ένταση κλιμακώθηκε και ξέσπασε άγριος καυγάς. Υπήρξε και τραυματισμός που χρειάστηκε να διακοσμηστεί στο εφημερεύον νοσοκομείο. Στο επεισόδιο του ξυλοδαρμού φέρονται να εμπλέκονται δύο άτομα από την άλλη πλευρά, πάντως το όλο σκηνικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Σε ένα χωριό που οι ισορροπίες κινούνται ήδη σε τεντωμένο σκηνί και η κοινωνική ειρήνευση είναι εξαιρετικά εύθραστη. Γι' αυτό λέμε ότι η ηρεμία στα Βορίζα, μάλλον για αυτούς, είναι μια άγνωστη λέξη. Δεν την ξέρω. Και πάμε τώρα στον κύριο που ήθελε λεφτά. Ήθελε ένας από το Ηράκλειο λεφτά. Ήθελε λεφτά, πολλά λεφτά. Λοιπόν, συγγνώμη. Πίστευε ότι επενδύει σε τράπεζα της Λιθουανίας και έχασε 40.000 ευρώ. Μια ακόμη περίπτωση απάτης. Γλυκάθηκε. Έτσι δεν είναι. Γλυκάθηκε. 40 χιλιάρικα του φάγανε μέσα σε λίγα λεπτά. Το φυσάει και δεν κρυώνει. Είναι ένας 65χρονος από την Κρήτη και ειδικότερα στο Ρέθυμνο, ο οποίος πίστεψε ότι είχε βρει ένα εύκολο τρόπο για να κερδίσει χρήματα μέσω διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας. Η προσδοκία για γρήγορο κέρδος όμως εξελίχθηκε σε μεγάλη οικονομική ζημιά. Εσείς που μου στείλατε το μήνα, δεν γνωρίζω. Είναι, λέει, οι σιρήνες στο δρόμο και πηγαίνουν. Δεν γνωρίζω. Μόλις τελειώσει την εκπομπή θα μάθω. Δεν μου έχουν έρθει κάτι. Τώρα μπορεί να γίνει κάτι. Ευχόμαστε να μην είναι κάτι. Πάντως ακούγονται εδώ στη Χερσόνησο οι σιρήνες. Λοιπόν, η προσδοκία για γρήγορο κέρδος όμως εξελίχθηκε σε μια μεγάλη οικονομική ζημιά, καθώς ο 65χρονος έχασε μέσα σε διάστημα 4 μηνών συνολικά 40.000 ευρώ. Η υπόθεση πλέον διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, ξεκινώντας από το Μάρτιο μέχρι και τέλη Ιουλίου. Τι να σας πω, αν είσαι τόσο... Να μην το πω. Και θέλω να κλείσω, κυρίες και κύριοι, με τον τριγητή του Αμπελουργού. Πάνε χαλάγι οι κόποι. Και να πάμε λίγο έτσι παλιά, για όσους θυμούνται, Σεπτέμβριο στο Χωριουδάκι. Η αυλή του πέτρινου σπιθιού, γεμάτη κίνηση από νωρίς, με το μεγάλο χάλκινο καζάνι στημένο πάνω στη φωτιά να βράζει για μέρες. Γύρω του μαζεμένοι οι άντρες του χωριού, φίλοι, συγγενείς, που περίμεναν όλο το χρόνο αυτή την εποχή για να βρεθούν μαζί, μακριά από τις έγνοιες, να γελάσουν, να πούν ιστορίες και να γλεντήσουν μέχρι αργά με την πρόφαση του τσιπουριού και του κρασού. Μιλάω για τώρα που βγάζουν τα τσίπουρα και το κρασί. Δίπλα τους το ξύλινο βαρέλι και μέσα τα μικρά παιδιά ξυπόλυτα, βυθισμένα μέχρι τα γόνατα στα σκούρα σταφύλια να πατούν και να χορεύουν. Ήταν πάντα η πιο αγαπημένη στιγμή αυτή που περίμεναν όλα τα παιδιά του χωριού, να μπουν μέσα στο μούστο και να νιώσουν τα σταφύλια να σπάνε κάτω από τα πόδια τους, ενώ οι μεγαλύτεροι παρακολουθούσαν και γελούσαν με την ψυχή τους. Αυτό που θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, και γιατί το λέω, είναι ότι αναπολώντας αυτές τις στιγμές καταλαβαίνω ότι ανήκω ίσως στις τελευταίες γενιές που έζησαν κάτι τέτοιο αληθινά, που πρόλαβαν να δουν το Σεπτέμβριο σαν μια μεγάλη γιορτή, όπου όλο το χωριό δούλευε και γιόρταζε μαζί και αναρωτιέμαι μήπως ήρθε η ώρα να φέρουμε αυτό το παλιό Σεπτέμβρη με την ομαδικότητα και τη χαρά του πίσω στη σύγχρονη ζωή μας. Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Φίλοι και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, προσέχετε, μιλάτε στα παιδιά. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Καλή σας μέρα, πολλά πολλά φιλάκια.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο καιρός.
9: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
8: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
9: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
8: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
9: Και για τη βάπτιση.
8: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωτικά. ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
10: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
8: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
11: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
8: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
12: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
13: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
12: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
13: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
12: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
13: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
12: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
13: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
12: Αν τολμήσει να το πει.
13: Τα θέλω όλα.
12: Αμάν, τολμήσεις.
14: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
12: Ωρα Παναγία μου.
8: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
15: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
16: 97,2.

ξεχνάς πόσο σε θέλω κι αν για σένα μόνο ζω. Να ξέρεις πόσο υποφέρω τις ώρες που δεν σε κοιτώ. Πάλι ρωτάς πόσο μου λείπεις, σου λέω χωριά σου δεν ζω. Μόναχα μες στα δυο

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Και τώρα,
8: και τώρα
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.
7: Δεν σταματούν ποτέ.

0: ράδιο.
1: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 9.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ καλέ, καντινέ ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Παραπαναγία μου.
5: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
6: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια, σταλίδα και χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
9: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου. Wanna run away. Give me all your love, let's not be patient. Got one thing to say. Just some

9-7-2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
6: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση.
6: Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξη, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια Σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη.
8: Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the show!

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Ωρα Παναγία μου.
5: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
5: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
1: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
2: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση.
2: Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.
12: Δεν σταματούν ποτέ.

θα πάει, θα σε ξεχάσω. Και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει, θα σε ξεχάσω.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
5: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση.
5: Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
6: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Ωρα Παναγία μου.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Grivec. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.grivec.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
10: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
10: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
11: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
10: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
11: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
12: Και τώρα,
13: και τώρα
12: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ.
12: Δεν σταματούν ποτέ.
14: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που έγινε πριγκίπισσα. Η ζωή της είχε τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά στο τέλος

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
5: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση.
5: Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Ακούτε

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Κι όταν γεράσουμε κι εμείς, μια μελωδία θα μας πάει πάλι εκεί. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, Γιώργος Μαζωνάκης.

Κάποιες φωνές δεν χάνονται ποτέ, μένουν για πάντα στην καρδιά.

Κι όταν γεράσουμε κι εμείς, μια μελωδία θα μας πάει πάλι εκεί. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, Γιώργος Μαζωνάκης, τρία ονόματα.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Wow!
8: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
1: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
8: Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.
6: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Ελατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.

0: σκυλιά έχει. 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Άρα Παναγία μου.
5: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

0: παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

εγώ κάνε Θεό μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει Θεό.

0: Ευρηματικοί.
1: Δυναμικοί.
0: Έξυπνοι.
1: Αποδοτικοί.
0: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
2: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.
3: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
4: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
5: Καλημέρα.
6: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
7: Κόσμος πάει για δουλειά.
6: Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972. Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

Στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημέρωνε.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972. 97,2.

κλειδώστε τα φώτα και δίπλο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.